0: το πράνι γκέι. Μαρίνα Ταβάρης, Λουίζα Μαρτίνς.
1: Λουίζα Μαρτίνς, Μαρίνα Ταβάρης.
0: Ay, qué linda.
1: Comienza a cantar ahí, amigo.